ξανά. Την ίδια τα χαρτερά, παιδί. Τσοκαζεχείρο βόσεις. Αν κάθελα.